0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Δεν καταλαβαίνω και πολλά ποιος είναι.
3: Δεν πειράζει. Χωρίς να μου δώσεις έτσι κάποιο τηλέφωνο από κάποιον που είναι υπεύθυνος για να μπορέσω να συζητήσω λίγο, γιατί έχουμε θέματα στον αυτοματισμό. Τα κοτόπουλα βγαίνουν το ένα και μετά το άλλο δεν βγαίνει. Μετά ξαναβγαίνει άλλο κοτόπουλο. Μετά το άλλο που είναι να βγει, σταματάει. Και υπάρχει ένα θέμα στο διαδικό σύστημα.
2: Ναι, εννοείται, θα σας δώσω ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
3: Πάρα πολύ όμορφα. Να γράψω.
2: Όχι τώρα, αν δεν μου πείτε ποιος είναι, δεν μπορώ να σας δώσω τηλέφωνο.
3: Χρόνια πολλά από το Zoo Radio, είμαι ο Bill Nackis, αγαπημένη μου Αλεξάνδρα.
2: Πολύ.
3: Οι αλανιάρες, οι κολλητές σου, αυτές οι αλήτησες.
2: Αν είναι δυνατόν. Εν τω μεταξύ, σας ακούω κάθε πρωί και συνέχεια του σχολιάζω το πόσο πολύ μου φτιάχνετε τη διάθεση.
3: Ευχαριστούμε πάρα
2: πολύ. Δουλειά και μπορεί να κλαίω στον δρόμο επειδή κάνετε τηλεφωνήματα εκπλήξεις.
3: Τα κοτόπουλα δεν βγαίνουν σωστά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

ραδιόφωνο. Ζου 90,8. Παρέα. Η καλύτερη. Μουσική. Μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με. Τις επιτυχίες.

the boom. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, BTS, Swim.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Κλείστε το.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Εχθές, 4 Μαΐου, ο Χάρισον Φόρτ λασάρει το δικό του σκοτσέζικο whisky.
3: Έλα ρε φίλε.
2: Έτσι θα κάθεσαι πλέον στο μπαρ, θα λες πιάσε ένα Χάρισον Φόρτ.
3: Ναι.
2: Θέλω να σας διαβάσω την επωνυμία, δεν μπορώ δυστυχώς να τη διαβάσω.
3: Γιατί?
2: Γιατί είναι Glenmorangie Highland. Δεν ξέρω ρε Νάς, πώς διαβάζεται αυτό το ρημάδι. Να,
3: ο παππούς φωνάζει στην εγγονή πώς διαβάζεται αυτό το ρημάδι. Το ζήσα και αυτό στο πρωινό σόου του Ζου.
2: Αυτό είναι. Αυτό είναι το σκοτσέζικο.
3: Πώς διαβάζεται αυτό το ρημάδι.
2: Δύσκολη ονομασία δηλαδή. Βάλε κάτι απλό να το ζητήσει ο κόσμος να το πιει να το.
3: Εσύ δεν μπορείς να το παραγγείλεις τώρα αυτό.
2: Πού να το παραγγείλω, εγώ θα λέω Χάρισον Φόρτ.
3: Πάρ' τα παλιά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.

Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.